0: Αυτό το cool. Το yes. Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ, χιτούφ, Νατάσια.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Jak wkręcać to